0: Σε ακάντα να πω να υπολείμε έτσι να λάνε συγκλοπαίδια ηλεκτρονικά. Ναι, έτσι, μη πάτρια σωνιάδα νιάντο, η μία λούνα πάρτε χα. Μαρκίτο δε βρίξμα, ένα σε αβό, ή ο χωνιάν δε βρίξμα. Έλα σε προγραμμασιόν εν Radio 1, εν μήμο ωράριο δε Σούπερ Ντομίνγκο. Creo que entraba a las 8 hasta las 11, luego de 10 a 12. Sí, yo la escuchaba antes de hacer Super Domingo. Sí, está la pluma de Carlos Miguel Jiménez.
1: Pura en mis sueños una patria nueva.
0: Le ayudó el Casadeño.
1: Y Augusta Ceneva de la...
0: ¿Quién es el gran autor casadeño que conquistó Asunción con la Chuchi?